Και δώσε ένα σιάφαστο. Όλιο κόμπτο. Μαουβιζίνιο. Σε ουκοβέσου στα ίδια.